ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με τις εβδομαδιαίες εκπομπές μας. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Γεια σε όλους όσοι μας ακούτε. Στο ταξίδι μας στο αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε τους θησαυρούς μας που περιλαμβάνονται στον προσωρινό κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Σε αυτό το επεισόδιο πηγαίνουμε προς τις ακτές της Μεσογείου, όπου η ιστορία και ο πολιτισμός έχουν ζυμωθεί μαζί και επισκεπτόμαστε το ναό του Αγίου Νικολάου που βρίσκεται στην περιοχή Ντέμρε της Αντάλια. Αυτό το οικοδόμημα, γνωστό σε πολλά μέρη του κόσμου ως Εκκλησία του Αγίου Νικολάου ή Εκκλησία του Αγίου Βασίλη, προσελκύει την προσοχή όχι μόνο για τα αρχιτεκτονικά του χαρακτηριστικά, αλλά και για την ιστορική και πολιτιστική σημασία που φέρει. Ο ναός του Αγίου Νικολάου εντάχθηκε στον προσωρινό κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ως πολιτιστική κληρονομιά στις 25 Φεβρουαρίου 2000. Στις αξιολογήσεις της UNESCO, το μνημείο αυτό θεωρείται ένα σημαντικό πολιτιστικό αγαθό που αποτελεί αυθεντική μαρτυρία της κληρονομιάς της πρώιμης χριστιανικής και βυζαντινής περίοδου στην Ανατολία και ταυτόχρονα συνιστά ένα εξαιρετικό δείγμα αρχιτεκτονικής που αντανακλά τα αρχιτεκτονικά και καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά της εποχής. Υπό αυτήν την έννοια, ο ναός δεν είναι απλώς ένα ιστορικό μνημείο που διασώθηκε από το παρελθόν έως τις μέρες μας, αλλά και ένας απτός εκπρόσωπος των παραδόσεων πίστης, πολιτισμού και αρχιτεκτονικής που αναπτύχθηκαν στο γεωγραφικό χώρο της Μεσογείου. Το Ντέμρε, όπου βρίσκεται ο ναός, αποτελεί τη συνέχεια μιας σημαντικής λυκιακής πόλης γνωστή στην αρχαιότητα με το όνομα Μύρα. Τα Μύρα αναπτύχθηκαν ως ένα από τα κορυφαία κέντρα της περιοχής κατά τη Ρωμαϊκή και Βυζαντινή περίοδο, κατέχοντας σημαντική θέση στο μεσογειακό κόσμο χάρη στις εμπορικές οδούς, τις λιμενικές συνδέσεις και τα θρησκευτικά τους οικοδομήματα. Ο ναός του Αγίου Νικολάου έχει διασωθεί μέχρι τις μέρες μας ως ένα από τα αναπόσπαστα κομμάτια αυτού του ιστορικού περιβάλλοντος. Ο Άγιος Νικόλαος υπήρξε ιστορικό θρησκευτικό πρόσωπο που έζησε τον 4ο αιώνα ως επίσκοπος Μύρων. Η φιλανθρωπία του, η στήριξή του προς ανθρώπους που είχαν ανάγκη και οι αφηγήσεις που αναπτύχθηκαν γύρω από το πρόσωπό του σε διαφορετικούς πολιτισμούς, τον κατέστησαν γνωστό όχι μόνο στην Ανατολία, αλλά και σε μια ευρύτατη γεωγραφική περιοχή που εκτείνεται από την Ευρώπη έως τη Μέση Ανατολή. Σήμερα ο ναός του Αγίου Νικολάου στο Ντέμρε θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα μνημεία που συνδέεται με την ιστορική του κληρονομιά και εξακολουθεί να αποτελεί ένα σημαντικό πολιτιστικό και προσκυνηματικό κέντρο που προσελκύει και σήμερα το διεθνές ενδιαφέρον. Η μορφή του κτηρίου που βλέπουμε σήμερα είναι το αποτέλεσμα επισκευών και προσθήκων που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιόδους κατά τη διάρκεια των αιώνων. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το μνημείο υπέστη σημαντικές παρεμβάσεις κατά την Μεσοβυζαντινή περίοδο. Οι νοπογραφίες, οι αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις και οι επιδαπέδιες διακοσμήσεις που σώζονται μέχρι σήμερα στο ναό συγκαταλέγονται στα πιο εκλεκτά δείγματα της βυζαντινής τέχνης, ιδιαίτερα οι τοιχογραφίες και τα διακοσμητικά στοιχεία.

0: υγεία αποτελούν σημαντικά τεκμήρια που αντανακλούν τον κόσμο της πίστης και την καλλιτεχνική αντίληψη της εποχής εκείνης. Ένα από τα στοιχεία που ενισχύουν τη σημασία του Ναού του Αγίου Νικολάου για την UNESCO είναι το γεγονός ότι φωτίζει το πολυεπίπεδο πολιτιστικό παρελθόν της Ανατολίας. Ενώ το μνημείο φέρει τα απτά ίχνη της ιστορικής διαδρομής που εκτείνεται από την πρώιμη χριστιανική περίοδο έως τη Βυζαντινή εποχή, θεωρείται παράλληλα ως ένα από τα σημαντικά κέντρα των παραδόσεων πίστης και προσκυνήματος που αναπτύχθηκαν επί αιώνες στο μεσογειακό κόσμο. Για το λόγο αυτό, ο Ναός έχει εξαιρετική αξία όχι μόνο για την τοπική ιστορία, αλλά και από την προοπτική της διεθνούς πολιτιστικής κληρονομιάς. Παράλληλα, το μνημείο θεωρείται σημαντικό παράδειγμα για την κατανόηση της εξέλιξης της Βυζαντινής αρχιτεκτονικής στην Ανατολία. Χάρη στις προσθήκες, στις επισκευές και τις αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις που έγιναν σε διαφορετικές περιόδους, ο Ναός μεταφέρει στο σήμερα τα ίχνη των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών αλλαγών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της ιστορίας. Το γεγονός αυτό ενισχύει ακόμη περισσότερο την ιστορική αυθεντικότητα και την επιστημονική αξία του μνημείου. Σήμερα ο Ναός του Αγίου Νικολάου συγκαταλέγεται στα σημαντικά πολιτιστικά αγαθά που προστατεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας. Στο μνημείο πραγματοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια αρχαιολογικές έρευνες, εργασίες συντήρησης και έργα αποκατάστασης. Με τις εργασίες που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει διάφορες διευθετήσεις τόσο για την προστασία του κτηρίου όσο και για τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών στον χώρο. Στην προσέγγιση προστασίας, ο πρωταρχικός στόχος είναι η διατήρηση του ιστορικού ιστού του οικοδομήματος και η μεταβίβαση των αυθεντικών του στοιχείων στις μελλοντικές γενιές. Η φιλοσοφία διατήρησης που εφαρμόζεται στο Ναό του Αγίου Νικολάου δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά στη διατήρηση της δομικής σταθερότητας. Οι νοπογραφίες, τα ψηφιδωτά, η λιθοδομή, οι αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες και τα αρχαιολογικά κατάλοιπα αντιμετωπίζονται ως ένα ενιαίο σύνολο, διότι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν σημαίνει απλώς να στέκεται όρθιο ένα κτίριο, αλλά και η διαφύλαξη της ιστορικής γνώσης και του πολιτιστικού νοήματος που αυτό φέρει. Τα τελευταία χρόνια οι επιστημονικές μελέτες που πραγματοποιούνται στον περιβάλλοντα χώρο του Ναού του Αγίου Νικολάου συμβάλλουν στην αποκάλυψη νέων στοιχείων σχετικά με το ιστορικό του παρελθόν. Οι αρχαιολογικές έρευνες και τα προγράμματα προστασίας στηρίζουν την καλύτερη κατανόηση του χώρου, ενώ παράλληλα ενισχύουν τη διεθνή του αναγνωρισιμότητα. Επιπλέον ζητήματα όπως ο βιώσιμος πολιτιστικός τουρισμός, η διαχείριση των επισκεπτών και η μεταβίβαση των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς στις επόμενες γενιές αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία. Ένα από τα στοιχεία που καθιστούν πολύτιμο το Ναό του Αγίου Νικολάου είναι και η σχέση με το πλούσιο ιστορικό τοπίο που το περιβάλλει. Όταν η αρχαία πόλη των Μύρων, τα ίχνη του Λυκιακού πολιτισμού, ο ιστορικός ιστός του Ντέμρε και η πολιτισμική λεκάνη της Μεσογείου εξεταστούν μαζί, γίνεται φανερό ότι αυτό το μνημείο αποτελεί μέρος ενός πολύ ευρύτερου πολιτιστικού συνόλου. Αυτή ακριβώς η αντίληψη του συνόλου κατέχει επίσης σημαντική θέση στην προσέγγιση της UNESCO για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Σήμερα ο Ναός του Αγίου Νικολάου εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικούς χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς που αντανακλούν την πολιτιστική πολυμορφία και τον ιστορικό πλούτο της Τουρκία. Συγκεντρώνοντας ίχνη από διαφορετικές ιστορικές περιόδους της Ανατολίας, το μνημείο χτίζει μια ισχυρή γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Η συμπερίληψή του στον προσωρινό κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO αναδεικνύει επίσης την πολιτιστική του αξία, η οποία είναι διεθνούς σημασίας. Στο επόμενο επεισόδιο της εκπομπής «Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO» θα συναντηθούμε ξανά σε έναν ακόμη τόπο πολιτιστικής κληρονομιάς. Ως τότε, να περνάτε καλά. Γεια σας!
1: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.

Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα σας παρουσιάζουμε ένα άρθρο που συνέταξε για το TRT World ο Abhishek Jibbaya. Για χρόνια η στρατηγική εστίαση του ΝΑΤΟ επικεντρωνόταν στη Ρωσία και την Ανατολική Πτέρυγα της Συμμαχίας. Ωστόσο, οι συνομιλίες στη φετινή Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκαρα δείχνουν ότι ένας άλλος τομέας ασφάλειας ανέρχεται ταχύτατα στην ατζέντα, η Νότια Πτέρυγα. Οι ειδικοί που συμμετείχαν στην εκδήλωση «Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ» στην Άγκαρα, η οποία συνδιοργανώθηκε από τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου και το Ίδρυμα ΣΕΤΑ, στο πλαίσιο της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην τουρκική πρωτεύουσα, υποστήριξαν ότι τα πρόσφατα γεγονότα από την αστάθεια στη Μέση Ανατολή ως τις απειλές κατά του θαλάσσιου εμπορίου στα στενά του Ορμούς έχουν αλλάξει ριζικά την προοπτική της Συμμαχίας για την ασφάλεια στα νότια σύνορά της. Αν και υπήρξε γενική συνένεση σχετικά με την ανάγκη του ΝΑΤΟ να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην περιοχή, οι αναλυτές εξέφρασαν διαφορετικές απόψεις για το τι ακριβώς θα πρέπει να συνεπάγεται αυτός ο ενισχυμένος ρόλος. Ο Μουσταφά Τζανάρ, ερευνητής εξωτερικής πολιτικής στο Ίδρυμα ΣΕΤΑ, δήλωσε στο TRT World: «Ο συνεχιζόμενος πόλεμος μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ και ο αγώνας για τον έλεγχο των στενών του Ορμούς κατέδειξαν πόσο γρήγορα ένα περιφερειακό ζήτημα μπορεί να εξελιχθεί σε παγκόσμιο πρόβλημα». Ο Τζανάρ, ο οποίος κατέχει επίσης τη θέση του επίκουρου καθηγητή στο Ινστιτούτο Μέσης Ανατολής του Πανεπιστημίου Σακάρια, Όρμερ, πρόσθεσε: «Ως εκ τούτου, το ΝΑΤΟ πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη την ασφάλεια της Νότιας Πτέρυγας και να ενισχύσει την περιοχή αυτή μέσω συμμάχων όπως η Τουρκία». Όπως επισημαίνει, οι εκτεταμένοι διπλωματικοί δεσμοί της Άγκαρα σε όλη την περιοχή της προσδίδουν μία μοναδική θέση για τη συμβολή στην περιφερειακή σταθερότητα. Η ανανωμένη εστίαση του ΝΑΤΟ στους νότιους γειτονές του δεν προέκυψε μία νυχτή. Ο Τζανέρ επισήμανε το σχέδιο δράσης για την νότια γειτονία της Συμμαχίας, το οποίο παρουσιάστηκε στη Σύνοδο Κορυφής της Ουάσιγκτον πριν από 2 χρόνια, σημειώνοντας ωστόσο ότι ο πόλεμος κατά του Ιράν επιτάχυνε σημαντικά τον επείγοντα χαρακτήρα αυτού του σχεδίου. Η πρόσφατη κλιμάκωση της έντασης συμπεριλαμβανομένου του Ιράν κατέδειξε για άλλη μια φορά πόσο γρήγορα η αστάθεια στη Μέση Ανατολή μπορεί να επεκταθεί στις ευρωατλαντικές ανησυχίες για την ασφάλεια. Ο πρόεδρος του Κέντρου Μεσανατολικών Σπουδών, Όρσαμ Καντήρ Τεμής, δήλωσε ότι η σύγκρουση αυτή αποδεικνύει πως οι απειλές

προέρχονται από τους νότιους γείτονες του ΝΑΤΟ δεν μπορούν πλέον να διαχωριστούν από την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η κατάσταση αυτή κατέστησε σαφές ότι υπάρχει άμεση απειλή για τις χώρες του ΝΑΤΟ από τους ανατολικούς μας γείτονες, ανέφερε ο Τιμής. Επισημένοντας ότι οι περιφερειακές συγκρούσεις μπορούν εύκολα να απειλήσουν την ευρωπαϊκή ασφάλεια, ο αξιωματούχος τόνισε την ανάγκη για στενότερη συνεργασία του ΝΑΤΟ με τους εταίρους του στη Μέση Ανατολή και την υιοθέτηση μιας προσέγγισης που ο ίδιος χαρακτήρισε ως στρατηγική περιφερειακής ανθεκτικότητας. Η Τούρκη προωθεί δύο έννοιες εντός του ΝΑΤΟ, την περιφερειακή ανάληψη ευθύνης και την περιφερειακή ανθεκτικότητα, δήλωσε ο Τιμής. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ενίσχυση των κρατικών θεσμών και η διασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης θα μειώσουν την ανάγκη για μελλοντικές στρατιωτικές επεμβάσεις. Κατά τον Τιμής, η ασφάλεια δεν ορίζεται πλέον αποκλειστικά από τις στρατιωτικές δυνατότητες. Η ενεργειακή ασφάλεια, η κλιματική ασφάλεια και η επισητιστική ασφάλεια αποτελούν μέρος αυτής της ολοκληρωμένης διάστασης της ασφάλειας, σημείωσε. Ένα από τα ισχυρότερα θέματα που αναδείχθηκαν από τις συζητήσεις στην Άγκαρα ήταν η αυξανόμενη σημασία της Τουρκία στο πλαίσιο του εξελισσόμενου στρατηγικού οράματος του ΝΑΤΟ. Η Ντέφνε Άσλαν, ανώτερη διευθύντρια και ιδρύτρια των τουρκικών προγραμμάτων του Atlantic Council με έδρα την Ουάσιγκτον, υποστήριξε ότι η γεωγραφική θέση και η περιφερειακή διπλωματία της Άγκαρα καθίστανται ολοένα και πιο απαραίτητες. Σε δηλώσεις της στο TRT World ανέφερε: «Δεν μπορώ να φανταστώ την επίλυση οποιασδήποτε σύγκρουση στην περιοχή χωρίς την Τουρκία. Η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα, ένας σημαντικός παίκτης όχι μόνο για την περιοχή, αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα». Η ίδια πρόσθεσε ότι η φιλοξενία της Συνόδου αντικατοπτρίζει τον ενισχυμένο ρόλο της Τουρκίας σε μια περίοδο εντάσεων που εκτείνονται από την Ουκρανία ως τη Μέση Ανατολή. Παρομοίως, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Χατζιπάιραν Βελί της Άγκαρα, Ερμάν Ακλ, υποστήριξε ότι η αναπτυσσόμενη αμυντική βιομηχανία και οι τεχνολογικές δυνατότητες της Τουρκία μετασχηματίζουν τη θέση της εντός της συμμαχίας. «Μια ισχυρότερη Τουρκία σημαίνει μια ισχυρότερη συμμαχία», δήλωσε ο Ακλ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τουρκία δεν συμβάλλει πλέον μόνο μέσω της στρατηγικής γεωγραφικής της θέσης, αλλά ολοένα και περισσότερο μέσω των εγχώριων αμυντικών τεχνολογιών, της τεχνητής νοημοσύνης και της καινοτομίας, τα οποία διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στο μακροπρόθεσμο μετασχηματισμό του ΝΑΤΟ. Αν και οι ειδικοί συμφωνούν γενικά ότι η Μέση Ανατολή καταλαμβάνει πλέον μια πιο κεντρική θέση στη στρατηγική σκέψη του ΝΑΤΟ, υποστήριξαν ότι η προσέγγιση της συμμαχίας θα πρέπει να συνδυάζει τη συλλογική άμυνα με την περιφερειακή διπλωματία, αντί να βασίζεται αποκλειστικά σε μια διευρυμένη στρατιωτική παρουσία. Ως η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στην νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ, η περιφερειακή επιρροή της Τουρκίας είναι αδιαχώριστη από την ευρύτερη στρατηγική παρουσία της συμμαχίας. Η ικανότητα της Άγκαρα να αλληλεπιδρά ταυτόχρονα με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ και τους περιφερειακούς παράγοντες έχει καταστεί ένα από τα σημαντικότερα στρατηγικά πλεονεκτήματα της συμμαχίας, καθώς η αστάθεια εκτείνεται πλέον από την Ουκρανία μέχρι τον κόλπο. Ο Σερχάν Αφατζάν, διευθυντής του Κέντρου Μελετών για το Ιράν, ΙΡΑΜ, με έδρα την Άγκαρα, δήλωσε ότι η Τουρκία υποστηρίζει σταθερά την αρχή της περιφερειακής ανάληψης ευθύνης, δηλαδή την ιδέα ότι οι χώρες της περιοχής πρέπει να διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίλυση των περιφερειακών κρίσεων. «Η Τουρκία αποδίδει μεγάλη σημασία στην περιφερειακή ανάληψη ευθύνης», δήλωσε στο TRT World. Ανέφερε επίσης ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τουρκία έγκυται στη συμπλήρωση του ρόλου της συλλογικής ασφάλειας του ΝΑΤΟ με βιώσιμες διπλωματικές σχέσεις. Το γεγονός ότι η Άγκαρα παραμένει σταθερά ενταγμένη στο ΝΑΤΟ, διατηρώντας παράλληλα διάλογο τόσο με το Ιράν όσο και με τις δυτικές πρωτεύουσες, την καθιστά βασικό συνομιλητή στις προσπάθειες πρόληψης περαιτέρω κλιμάκωσης της περιφερειακής έντασης. Παράλληλα, ο Αφατζάν σημείωσε ότι το Ιράν εξακολουθεί να βλέπει την Τουρκία υπό το πρίσμα της ιδιότητας του μέλους του ΝΑΤΟ. «Λένε ότι έχουμε διμερείς σχέσεις, αλλά στο τέλος της ημέρας είστε σύμμαχος του ΝΑΤΟ», ανέφερε, τονίζοντας ότι η περιφερειακή επιρροή της Άγκαρα είναι αδιαχώριστη από το ρόλο της εντός της αρχιτεκτονικής ασφάλειας της συμμαχίας. Οι αναλυτές υποστήριξαν ότι ο συνδυασμός της στρατηγικής γεωγραφίας, των στρατιωτικών δυνατοτήτων και των διπλωματικών διάβλων της Τουρκία αποτελεί μια ολοένα και πιο σημαντική συμβολή στην εξελίξη

αυξόμενη προσέγγιση του ΝΑΤΟ για την ασφάλεια στην Νότια Πτέρυγα. Οι συζητήσεις αυτές αντανακλούν επίσης μια ευρύτερη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο το ΝΑΤΟ ορίζει την ασφάλεια. Ειδικότερα στον απόϊχο της στρατιωτικής έντασης Ρωσίας-Ουκρανίας, οι παραδοσιακές στρατιωτικές απειλές διατηρούν τη σημασία τους. Ωστόσο, οι ειδικοί υποστήριξαν ότι ο υβριδικός πόλεμος, οι κυβερνοεπιθέσεις, καθώς και η διατάραξη των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού και των θαλάσσιων σημείων διέλευσης έχουν καταστεί εξίσου σημαντικά. Ο Τζενέρα αναφέρει την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την κυκλοφορία των πλοίων στα στενά του Ορμούς ως παράδειγμα ασύμμετρης πίεσης που εκτείνεται πολύ πέρα από την παραδοσιακή στρατιωτική σύγκρουση. Αυτός δεν είναι ένας παραδοσιακός πόλεμος με την έννοια που γνωρίζουμε, δήλωσε. Ως εκ τούτου, το ΝΑΤΟ οφείλει να επικαιροποιηθεί σύμφωνα με αυτές τις αναδυόμενες νέες απειλές. Ο ΑΚΛ, προχωρώντας αυτό το επιχείρημα ακόμη περισσότερο, υποστήριξε ότι η ίδια η συμμαχία έχει εισέλθει σε μια νέα φάση. Το ΝΑΤΟ ιδρύθηκε πάνω στη συλλογική ασφάλεια, ανέφερε. Ωστόσο, πρέπει να μετασχηματιστεί με γνώμονα τη συλλογική ανθεκτικότητα.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με τις εβδομαδιαίες εκπομπές μας. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Γεια σε όλους όσοι μας ακούτε. Στο ταξίδι μας, το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO, συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε τους θησαυρούς μας που περιλαμβάνονται στον προσωρινό κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Σε αυτό το επεισόδιο πηγαίνουμε προς τις ακτές της Μεσογείου, όπου η ιστορία και ο πολιτισμός έχουν ζυμωθεί μαζί και επισκεπτόμαστε το ναό του Αγίου Νικολάου που βρίσκεται στην περιοχή Ντέμρε της Αντάλια. Αυτό το οικοδόμημα, γνωστό σε πολλά μέρη του κόσμου ως Εκκλησία του Αγίου Νικολάου ή Εκκλησία του Αγίου Βασίλη, προσελκύει την προσοχή όχι μόνο για τα αρχιτεκτονικά του χαρακτηριστικά, αλλά και για την ιστορική και πολιτιστική σημασία που φέρει. Ο ναός του Αγίου Νικολάου εντάχθηκε στον προσωρινό κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ως πολιτιστική κληρονομιά στις 25 Φεβρουαρίου 2000. Στις αξιολογήσεις της UNESCO, το μνημείο αυτό θεωρείται ένα σημαντικό πολιτιστικό αγαθό που αποτελεί αυθεντική μαρτυρία της κληρονομιάς της πρώιμης χριστιανικής και βυζαντινής περίοδου στην Ανατολία και ταυτόχρονα συνιστά ένα εξαιρετικό δείγμα αρχιτεκτονικής που αντανακλά τα αρχιτεκτονικά και καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά της εποχής. Υπό αυτήν την έννοια, ο ναός δεν είναι απλώς ένα ιστορικό μνημείο που διασώθηκε από το παρελθόν έως τις μέρες μας, αλλά και ένας απτός εκπρόσωπος των παραδόσεων πίστης, πολιτισμού και αρχιτεκτονικής που αναπτύχθηκαν στο γεωγραφικό χώρο της Μεσογείου. Το Ντέμρε, όπου βρίσκεται ο ναός, αποτελεί τη συνέχεια μιας σημαντικής λυκιακής πόλης γνωστή στην αρχαιότητα με το όνομα Μύρα. Τα Μύρα αναπτύχθηκαν ως ένα από τα κορυφαία κέντρα της περιοχής κατά τη Ρωμαϊκή και Βυζαντινή περίοδο, κατέχοντας σημαντική θέση στο μεσογειακό κόσμο χάρη στις εμπορικές οδούς, τις λιμενικές συνδέσεις και τα θρησκευτικά τους οικοδομήματα. Ο ναός του Αγίου Νικολάου έχει διασωθεί μέχρι τις μέρες μας ως ένα από τα αναπόσπαστα κομμάτια αυτού του ιστορικού περιβάλλοντος. Ο Άγιος Νικόλαος υπήρξε ιστορικό θρησκευτικό πρόσωπο που έζησε τον 4ο αιώνα ως επίσκοπος Μύρων. Η φιλανθρωπία του, η στήριξή του προς ανθρώπους που είχαν ανάγκη και οι αφηγήσεις που αναπτύχθηκαν γύρω από το πρόσωπό του σε διαφορετικούς πολιτισμούς τον κατέστησαν γνωστό όχι μόνο στην Ανατολία αλλά και σε μια ευρύτατη γεωγραφική περιοχή που εκτείνεται από την Ευρώπη ως τη Μέση Ανατολή. Σήμερα ο ναός του Αγίου Νικολάου στο Ντέμρε θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα μνημεία που συνδέεται με την ιστορική του κληρονομιά και εξακολουθεί να αποτελεί ένα σημαντικό πολιτιστικό και προσκυνηματικό κέντρο που προσελκύει και σήμερα το διεθνές ενδιαφέρον. Η μορφή του κτηρίου που βλέπουμε σήμερα είναι το αποτέλεσμα επισκευών και προσθηκών που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιόδους κατά τη διάρκεια των αιώνων. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το μνημείο υπέστη σημαντικές παρεμβάσεις κατά την Μεσοβυζαντινή περίοδο. Οι νοπογραφίες, οι αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις και οι επιδαπέδιες διακοσμήσεις που σώζονται μέχρι σήμερα στο ναό συγκαταλέγονται στα πιο εκλεκτά δείγματα της Βυζαντινής τέχνης. Ιδιαίτερα οι τοιχογραφίες και τα διακοσμητικά στοιχεία αποτελούν σημαντικά τεκμήρια που αντανακλούν τον κόσμο της πίστης και την καλλιτεχνική αντίληψη της εποχής. Ένα από τα στοιχεία που ενισχύουν τη σημασία του ναού του Αγίου Νικολάου για την UNESCO είναι το γεγονός ότι φωτίζει το πολυεπίπεδο πολιτιστικό παρελθόν της Ανατολίας. Ενώ το μνημείο φέρει τα απτά ίχνη της ιστορικής διαδρομής που εκτείνεται από την πρώιμη χριστιανική περίοδο έως τη Βυζαντινή εποχή, θεωρείται παράλληλα ως ένα από τα σημαντικά κέντρα των παραδόσεων πίστης και προσκυνήματος που αναπτύχθηκαν επί αιώνες στο μεσογειακό κόσμο. Για το λόγο αυτό, ο ναός έχει εξαιρετική αξία όχι μόνο για την τοπική ιστορία, αλλά και από την προοπτική της διεθνούς πολιτιστικής κληρονομιάς. Παράλληλα, το μνημείο θεωρείται σημαντικό παράδειγμα για την κατανόηση της εξέλιξης της Βυζαντινής αρχιτεκτονικής στην Ανατολία. Χάρη στις προσθήκες, στις επισκευές και τις αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις που έγιναν σε διαφορετικές περιόδους, ο ναός μεταφέρει στο σήμερα τα ίχνη των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών αλλαγών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της ιστορίας. Το γεγονός αυτό ενισχύει ακόμη περισσότερο την ιστορική αυθεντικότητα και την επιστημονική αξία του μνημείου. Σήμερα ο ναός του Αγίου Νικολάου συγκαταλέγεται στα σημαντικά πολιτιστικά αγαθά που προστατεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκία. Στο μνημείο πραγματοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια αρχαιολογικές έρευνες, εργασίες συντήρησης και έργα αποκατάστασης. Με τις εργασίες που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει διάφορες διευθετήσεις τόσο για την προστασία του κτηρίου όσο και για τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών στον χώρο. Στην προσέγγιση προστασίας ο πρωταρχικός στόχος είναι η διατήρηση του ιστορικού ιστού του οικοδομήματος και η μεταβίβαση των αυθεντικών του στοιχείων στις μελλοντικές γενιές. Η φιλοσοφία διατήρησης που εφαρμόζεται στο ναό του Αγίου Νικολάου δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά στη διατήρηση της δομικής σταθερότητας. Οι νοπογραφίες, τα ψηφιδωτά, η λιθοδομή, οι αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες και τα αρχαιολογικά κατάλοιπα αντιμετωπίζονται ως ένα ενιαίο σύνολο, διότι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν σημαίνει απλώς να στέκεται όρθιο ένα κτίριο, αλλά και η διαφύλαξη της ιστορικής γνώσης και του πολιτιστικού νοήματος που αυτό φέρει. Τα τελευταία χρόνια οι επιστημονικές μελέτες που πραγματοποιούνται στον περιβάλλοντα χώρο του Ναού του Αγίου Νικολάου συμβάλλουν στην αποκάλυψη νέων στοιχείων σχετικά με το ιστορικό του παρελθόν. Οι αρχαιολογικές έρευνες και τα προγράμματα προστασίας στηρίζουν την καλύτερη κατανόηση του χώρου, ενώ παράλληλα ενισχύουν τη διεθνή του αναγνωρισιμότητα. Επιπλέον ζητήματα όπως ο βιώσιμος πολιτιστικός τουρισμός, η διαχείριση των επισκεπτών και η μεταβίβαση των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς στις επόμενες γενιές αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία. Ένα από τα στοιχεία που καθιστούν πολύτιμο το ναό του Αγίου Νικολάου είναι και η σχέση με το πλούσιο ιστορικό τοπίο που το περιβάλλει. Όταν η αρχαία πόλη των Μύρων, τα ίχνη του Λυκιακού πολιτισμού, ο ιστορικός ιστός του Ντέμρε και η πολιτισμική λεκάνη της Μεσογείου εξεταστούν μαζί, γίνεται φανερό ότι αυτό το μνημείο αποτελεί μέρος ενός πολύ ευρύτερου πολιτιστικού συνόλου. Αυτή ακριβώς η αντίληψη του συνόλου κατέχει επίσης σημαντική θέση στην προσέγγιση της UNESCO για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Σήμερα ο ναός του Αγίου Νικολάου εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικούς χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς που αντανακλούν την πολιτιστική πολυμορφία και τον ιστορικό πλούτο της Τουρκία. Συγκεντρώνοντας ίχνη από διαφορετικές ιστορικές περιόδους της Ανατολίας, το μνημείο χτίζει μια ισχυρή γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Η συμπερίληψή του στον προσωρινό κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO αναδεικνύει επίσης την πολιτιστική του αξία, η οποία είναι διεθνούς σημασίας. Στο επόμενο επεισόδιο της εκπομπής «Το αποτύπωμα της Τούρκειας στην UNESCO» θα συναντηθούμε ξανά σε έναν ακόμη τόπο πολιτιστικής κληρονομιάς. Ως τότε, να περνάτε καλά. Γεια σας!

Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα σας παρουσιάζουμε ένα άρθρο που συνέταξε για το TRT World ο Abhishek Jibbaya. Για χρόνια η στρατηγική εστίαση του ΝΑΤΟ επικεντρωνόταν στη Ρωσία και την Ανατολική Πτέρυγα της Συμμαχίας. Ωστόσο, οι συνομιλίες στη φετινή Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκαρα δείχνουν ότι ένας άλλος τομέας ασφάλειας ανέρχεται ταχύτατα στην ατζέντα, η Νότια Πτέρυγα. Οι ειδικοί που συμμετείχαν στην εκδήλωση «Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ» στην Άγκαρα, η οποία συνδιοργανώθηκε από τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου και το Ίδρυμα ΣΕΤΑ, στο πλαίσιο της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην τουρκική πρωτεύουσα, υποστήριξαν ότι τα πρόσφατα γεγονότα, από την αστάθεια στη Μέση Ανατολή ως τις απειλές κατά του θαλάσσιου εμπορίου στα στενά του Ορμούς, έχουν αλλάξει ριζικά την προοπτική της Συμμαχίας για την ασφάλεια στα νότια σύνορά της. Αν και υπήρξε γενική συνένεση σχετικά με την ανάγκη του ΝΑΤΟ να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην περιοχή, οι αναλυτές εξέφρασαν διαφορετικές απόψεις για το τι ακριβώς θα πρέπει να συνεπάγεται αυτός ο ενισχυμένος ρόλος. Ο Μουσταφά Τζανάρ, ερευνητής εξωτερικής πολιτικής στο Ίδρυμα ΣΕΤΑ, δήλωσε στο TRT World: «Ο συνεχιζόμενος πόλεμος μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ και ο αγώνας για τον έλεγχο των στενών του Ορμούς κατέδειξαν πόσο γρήγορα ένα περιφερειακό ζήτημα μπορεί να εξελιχθεί σε παγκόσμιο πρόβλημα». Ο Τζανάρ, ο οποίος κατέχει επίσης τη θέση του επίκουρου καθηγητή στο Ινστιτούτο Μέσης Ανατολής του Πανεπιστημίου Σακάρια, Όρμερ, πρόσθεσε: «Ως εκ τούτου, το ΝΑΤΟ πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη την ασφάλεια της Νότιας Πτέρυγας και να ενισχύσει την περιοχή αυτή μέσω συμμάχων όπως η Τουρκία». Όπως επισημαίνει, οι εκτεταμένοι διπλωματικοί δεσμοί της Άγκαρας

σε όλη την περιοχή της προσδίδουν μία μοναδική θέση για τη συμβολή στην περιφερειακή σταθερότητα. Η ανανωμένη εστίαση του ΝΑΤΟ στους νότιους γειτονές του δεν προέκυψε μία νυχτή. Ο Τζανέρ επισήμανε το σχέδιο δράσης για τη νότια γειτονία της Συμμαχίας, το οποίο παρουσιάστηκε στη Σύνοδο Κορυφής της Ουάσιγκτον πριν από 2 χρόνια, σημειώνοντας ωστόσο ότι ο πόλεμος κατά του Ιράν επιτάχυνε σημαντικά τον επείγοντα χαρακτήρα αυτού του σχεδίου. Η πρόσφατη κλιμάκωση της έντασης συμπεριλαμβανομένου του Ιράν κατέδειξε για άλλη μια φορά πόσο γρήγορα η αστάθεια στη Μέση Ανατολή μπορεί να επεκταθεί στις ευρωατλαντικές ανησυχίες για την ασφάλεια. Ο πρόεδρος του Κέντρου Μεσανατολικών Σπουδών, Όρσαμ Καντήρ Τεμής, δήλωσε ότι η σύγκρουση αυτή αποδεικνύει πως οι απειλές που προέρχονται από τους νότιους γείτονες του ΝΑΤΟ δεν μπορούν πλέον να διαχωριστούν από την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η κατάσταση αυτή κατέστησε σαφές ότι υπάρχει άμεση απειλή για τις χώρες του ΝΑΤΟ από τους ανατολικούς μας γείτονες, ανέφερε ο Τεμής. Επισημένοντας ότι οι περιφερειακές συγκρούσεις μπορούν εύκολα να απειλήσουν την ευρωπαϊκή ασφάλεια, ο αξιωματούχος τόνισε την ανάγκη για στενότερη συνεργασία του ΝΑΤΟ με τους εταίρους του στη Μέση Ανατολή και την υιοθέτηση μιας προσέγγισης που ο ίδιος χαρακτήρισε ως στρατηγική περιφερειακής ανθεκτικότητας. Η Τούρκη προωθεί 2 έννοιες εντός του ΝΑΤΟ, την περιφερειακή ανάληψη ευθύνης και την περιφερειακή ανθεκτικότητα, δήλωσε ο Τεμής. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ενίσχυση των κρατικών θεσμών και η διασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης θα μειώσουν την ανάγκη για μελλοντικές στρατιωτικές επεμβάσεις. Κατά τον Τεμής, η ασφάλεια δεν ορίζεται πλέον αποκλειστικά από τις στρατιωτικές δυνατότητες. Η ενεργειακή ασφάλεια, η κλιματική ασφάλεια και η επισητιστική ασφάλεια αποτελούν μέρος αυτής της ολοκληρωμένης διάστασης της ασφάλειας, σημείωσε. Ένα από τα ισχυρότερα θέματα που αναδείχθηκαν από τις συζητήσεις στην Άγκαρα ήταν η αυξανόμενη σημασία της Τουρκία στο πλαίσιο του εξελισσόμενου στρατηγικού οράματος του ΝΑΤΟ. Η Ντέφνε Ασλάν, ανώτερη διευθύντρια και ιδρύτρια των τουρκικών προγραμμάτων του Atlantic Council με έδρα την Ουάσιγκτον, υποστήριξε ότι η γεωγραφική θέση και η περιφερειακή διπλωματία της Άγκαρα καθίστανται ολοένα και πιο απαραίτητες. Σε δηλώσεις της στο TRT World ανέφερε: «Δεν μπορώ να φανταστώ την επίλυση οποιασδήποτε σύγκρουση στην περιοχή χωρίς την Τουρκία. Η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα, ένας σημαντικός παίκτης όχι μόνο για την περιοχή, αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα». Η ίδια πρόσθεσε ότι η φιλοξενία της Συνόδου αντικατοπτρίζει τον ενισχυμένο ρόλο της Τουρκίας σε μια περίοδο εντάσεων που εκτείνονται από την Ουκρανία ως τη Μέση Ανατολή. Παρομοίως, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Χατζη Μπάιραμ Βελί της Άγκαρα, Ερμάν Ακλ, υποστήριξε ότι η αναπτυσσόμενη αμυντική βιομηχανία και οι τεχνολογικές δυνατότητες της Τουρκία μετασχηματίζουν τη θέση της εντός της συμμαχίας. «Μια ισχυρότερη Τουρκία σημαίνει μια ισχυρότερη συμμαχία», δήλωσε ο Ακλ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τουρκία δεν συμβάλλει πλέον μόνο μέσω της στρατηγικής γεωγραφικής της θέσης, αλλά ολοένα και περισσότερο μέσω των εγχώριων αμυντικών τεχνολογιών, της τεχνητής νοημοσύνης και της καινοτομίας, τα οποία διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στο μακροπρόθεσμο μετασχηματισμό του ΝΑΤΟ. Αν και οι ειδικοί συμφωνούν γενικά ότι η Μέση Ανατολή καταλαμβάνει πλέον μια πιο κεντρική θέση στη στρατηγική σκέψη του ΝΑΤΟ, υποστήριξαν ότι η προσέγγιση της συμμαχίας θα πρέπει να συνδυάζει τη συλλογική άμυνα με την περιφερειακή διπλωματία, αντί να βασίζεται αποκλειστικά σε μια διευρυμένη στρατιωτική παρουσία. Ως η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στην νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ, η περιφερειακή επιρροή της Τουρκία είναι αδιαχώριστη από την ευρύτερη στρατηγική παρουσία της συμμαχίας. Η ικανότητα της Άγκαρα να αλληλεπιδρά ταυτόχρονα με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ και τους περιφερειακούς παράγοντες έχει καταστεί ένα από τα σημαντικότερα στρατηγικά πλεονεκτήματα της συμμαχίας, καθώς η αστάθεια εκτείνεται πλέον από την Ουκρανία μέχρι τον κόλπο. Ο Σαρχάνα Φατζάν, διευθυντής του Κέντρου Μελετών για το Ιράν, ΙΡΑΜ, με έδρα την Άγκαρα, δήλωσε ότι η Τουρκία υποστηρίζει σταθερά την αρχή της περιφερειακής ανάληψης ευθύνης, δηλαδή την ιδέα ότι οι χώρες της περιοχής πρέπει να διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίλυση των περιφερειακών κρίσεων. «Η Τουρκία αποδίδει μεγάλη σημασία στην περιφερειακή ανάληψη ευθύνης», δήλωσε στο TRT World.
Ανέφερε επίσης ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τουρκία έγκυται στη συμπλήρωση του ρόλου της συλλογικής ασφάλειας του ΝΑΤΟ με βιώσιμες

διπλωματικές σχέσεις. Το γεγονός ότι η Άγκαρα παραμένει σταθερά ενταγμένη στο ΝΑΤΟ, διατηρώντας παράλληλα διάλογο τόσο με το Ιράν όσο και με τις δυτικές πρωτεύουσες, την καθιστά βασικό συνομιλητή στις προσπάθειες πρόληψης περαιτέρω κλιμάκωσης της περιφερειακής έντασης. Παράλληλα, ο Αφατζάν σημείωσε ότι το Ιράν εξακολουθεί να βλέπει την Τουρκία υπό το πρίσμα της ιδιότητας του μέλους του ΝΑΤΟ. Λένε ότι έχουμε διμερείς σχέσεις, αλλά στο τέλος της ημέρας είστε σύμμαχος του ΝΑΤΟ, ανέφερε, τονίζοντας ότι η περιφερειακή επιρροή της Άγκαρα είναι αδιαχώριστη από το ρόλο της εντός της αρχιτεκτονικής ασφάλειας της συμμαχίας. Οι αναλυτές υποστήριξαν ότι ο συνδυασμός της στρατηγικής γεωγραφίας, των στρατιωτικών δυνατοτήτων και των διπλωματικών διάβλων της Τουρκία αποτελεί μια ολοένα και πιο σημαντική συμβολή στην εξελισσόμενη προσέγγιση του ΝΑΤΟ για την ασφάλεια στη Νότια Πτέρυγα. Οι συζητήσεις αυτές αντανακλούν επίσης μια ευρύτερη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο το ΝΑΤΟ ορίζει την ασφάλεια. Ειδικότερα στον απόϊχο της στρατιωτικής έντασης Ρωσίας-Ουκρανίας, οι παραδοσιακές στρατιωτικές απειλές διατηρούν τη σημασία τους. Ωστόσο, οι ειδικοί υποστήριξαν ότι ο υβριδικός πόλεμος, οι κυβερνοεπιθέσεις, καθώς και η διατάραξη των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού και των θαλάσσιων σημείων διέλευσης έχουν καταστεί εξίσου σημαντικά. Ο Ζενέρα αναφέρει την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την κυκλοφορία των πλοίων στα στενά του Ορμούς ως παράδειγμα ασύμμετρης πίεσης που εκτείνεται πολύ πέρα από την παραδοσιακή στρατιωτική σύγκρουση. Αυτός δεν είναι ένας παραδοσιακός πόλεμος με την έννοια που γνωρίζουμε, δήλωσε. Ως εκ τούτου, το ΝΑΤΟ οφείλει να επικαιροποιηθεί σύμφωνα με αυτές τις αναδυόμενες νέες απειλές. Ο ΑΚΛ, προχωρώντας αυτό το επιχείρημα ακόμη περισσότερο, υποστήριξε ότι η ίδια η συμμαχία έχει εισέλθει σε μια νέα φάση. Το ΝΑΤΟ ιδρύθηκε πάνω στη συλλογική ασφάλεια, ανέφερε. Ωστόσο, πρέπει να μετασχηματιστεί με γνώμονα τη συλλογική ανθεκτικότητα.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!